Μουσική Night, Jimmy Cliff. Είναι με τη Αρχαντόη with November Femiture, όταν Νέστη Σάνκα Αρχαντόη with December Femiture. Αμάνα Σάτνε. Αίσθηνε εντσέντρε χάρη, κασκα εντσέντρε in Jimmy Cliff, ο Μπόκρα Λάιερ, ενστιε κιταρίστρων ο Σάνκα Αρνου, ο Βούλβερ Χάπτον, Chris Rea, ο Αντζέμι Βιλένων, ο Έρα Τότερ Σουίνα, Τζος

Η στόριαστη αμόρ Καλαξούρ φρά τέσνο έτλευε έτλα ο προύνολια ένα ο φέμς ο σωμ σάχτη ράτε ένα ούνταν κονκι αχτλάν ίναν ηλεκτρόνσκα τόνλαικ ο Ισπάνια ο Πέκο. Τα νέστα σάντζον χούτε the crickets a top threat βι Μπρετλάνδι νοι τζόντρο νουτσόλ τρούς. Μι αν σάμε σάνκο ράκ χάλτ οπα εφιόρα πλώς ο σάμα ποπλίστα τα μάτσποξ γεβανιούτ αυ νουτσόλ νοι τζόντρο φούρ. When you ask about love.